0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μουσικό κανάλι.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
1: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
1: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
1: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
1: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Μα που είναι αυτό το παιδί δευτεριάτικα. Μελωδίαζα και ξεχάστηκα. Δευτέρα σήμερα, δύσκολη μέρα για τον περισσότερο κόσμο. Καλημέρα, καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Όχι, δεν θα το πάμε έτσι. Απλώς μελωδίαζα πριν βγω στον αέρα. Βεβαίως όσοι ύμπατε στη φατσοαπλόστρα θα καταλάβετε ότι είχα επισκέψεις. 11 κριτικάτσα μετά από τόσο καιρό. Πέρασα ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό περνώντας λίγες ώρες με ανθρώπους που άλλους ήξερα, άλλους δεν ήξερα, αλλά ήταν όλοι από τον τόπο μου.

Ναι μωρέ παιδί μου, είπα να μην σας αγριέψω δευτεριάτικα πρωί. Είπα να ξεκινήσω με ήρεμος, θα το αγριέψουμε σιγά σιγά, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί αυτό είμαστε. Καλημέρα. Ω, η Μεσσηνία πρώτη, Γιώργα ρε. Καλημέρα Νικόλα σας Αθήνας, ο Γιάννος τρέχει ακόμα. Καλημέρα βέβαιος εδώ στο αγαπημένο μου Ηράκλειον. Τον Άγιο Νικόλα.

0: guys get away. Even if it's only for a few days.
1: Χάθηκε, το περάσατε καλά. Κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Κάποιος μας κλέβει. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε η σημερινή εκπομπή να είναι όλη αφιερωμένη στα παιδάκια που με επισκέφτηκαν εδώ στο... Ξέρουνε. Γιατί δεν το λέω. Γιατί είναι μυστικό.

Δηλαδή για να μην μου επιτρέψετε, εγώ πάλι εκεί σε αυτούς θα την αφιερώσω, στα κορίτσια και τα αγόρια που είδα. Και αρκετές ώρες θα έλεγα. Που όπως κατάλαβα κατευχαριστήθηκαν με την επίσκεψή τους.

καλό μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα παραξενεύεσαι με τα κομμάτια που θα παίξω σήμερα, θα μάλλον θα παραξενευτείς. Είναι αυτά που μαζεύω από εδώ, από εκεί, που μου κάνουν ένα κλικ. Τα κουβαλάω και όποτε θέλω να αφιερώσω κάτι σε κάποιον, τα βγάζω στον αέρα.

όλα αυτά τα πολύ ωραία από τον Barry White. Δεν ξαναβγήκε τέτοια φωνή. Λέμε τώρα. Γιατί αν ακούσεις Μάριο Μπιόντι και κλείσεις τα μάτια σου, θα μπερδευτείς. Εν τω μεταξύ, πολλά και διάφορα μου στείλατε. Θα ξεδιαλέξω ορισμένα. Έχω βάλει το επιτελείο μέσα και ψάχνει. Θα δούμε τι ωραίο συνέβη. Και να σας κάνουμε να χαμογελάσετε.

ακόμα είμαστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή, κάτσε να το δω, να το δω και από την άλλη μπάντα. Το είδα και από την άλλη μπάντα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Κοίτα, δεν μπήκα καθόλου να δω νέα και τώρα που μου ήρθε. Υπτάμενο ήταν το γιοταχή. Α, τον πήρε στη στροφή και πέταξε. Ο δρόμος αυτά η μωρέ. Α, ήτανε τύφλα. Α, ο δρόμος αυτά η μωρέ. Δύο τραυματίες και τον αφήσανε ελεύθερο. Μωρέ, μπαμπα. Ο δρόμος αυτά η μωρέ.

Κωστάκη, συμβαίνουν αυτά τώρα, ξέρεις, αν γίνει μακριά από ό,τι λέει ο Προύχοντας, είναι μακριά η εκλογή. Θα σε χαιρετάνε περισσότεροι άνθρωποι στον δρόμο τώρα και μέχρι τότε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιοι θα είναι.

συντροφιά μας όπως κάθε μέρα. Bakery and Coffee Veneri. Πετρακογιώργη και με Άνδρου, με Άνδρου και Πετρακογιώργη γωνία. Από όποια περάσει από τη γειτονιά σε τραβάνε οι μυρωδιές. Φρεσκοψημένα καλούδια, υπέροχος καφές, άψογη εξυπηρέτηση.

Στο είπα, αγαλέ μου κύριε, σήμερα θα εκπλαγείς από αυτά που θα ακούσεις. Είναι τα κλικ. Νωρίς, καλό μεσημέρι σε εσάς τους όλους τους επωχόμενους που έχετε τα χεράκια σας τα δύο στο τιμόνι και ο συνήθως προσέχετε περισσότερο τους πεζί με το τηλέφωνο στο χέρι, τους delivery και όλα τα άλλα τα πετεινά, γιατί υπάρχουν και πετεινά.

Έτσι όπως ακριβώς έπρεπε να είναι τα κόμματα στην Ελλάδα, side by side, δίπλα δίπλα και όχι φάτσα και αντίθετα. Και θα έλεγα βεβαίως ότι με τα σαλαγάς που επέρχονται και ο Αντωνάκης να μην μιλάει ακόμα, ένα ψηλό μπουρδούκλωμα το έχουν φάει. Γενικώς όλοι. Αλλά μη σκάς, το παιδί θαύμα θα τα φτιάξει όλα, όπως και την προηγούμενη. Περιμένω από στιγμή στιγμή να μου αρέσει ο Παπαδοκοτσόλης που είναι σε διακοπάς και να μου πει πες κι άλλα.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Δεν ξέρω αν τα καλά παιδιά που με επισκέφτηκαν έχουν ξυπνήσει. Μεγάλο ταξίδι, ξημερώματα. Αλλά ειδικά αυτό το κομμάτι το διάλεξα για όλους σας. Στα μάτια σας είδα λίγη από την πατρίδα μου. Στα λόγια σας γέμισαν την καρδούλα μου με αναμνήσεις. Και στην παρέα σας που με έκανε να γελάσω. Αλλά ειδικά στα μάτια σας.

Αν το ψάξεις αγόρι μου στο YouTube θα το βρεις. In Your Eyes. Σου προτείνω τις live εκτελέσεις του από τον Peter Gabriel, ο οποίος είναι καταπληκτικός.

Jack Mooney.

επειδή ορισμένοι εκ των επισκεπτών μου τώρα άνοιξαν τα ραδιοφωνά του. Το είπα, αγόρι μου, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη όλοι σε εσάς. Ειδικά ετούτο εδώ, που σπανίως ακούγεται.

Έλα ρε φιλενάδα, δεν είσαι εδώ και δεν ξέρεις τι γίνεται. Στα πίσω γραφεία γίνεται ένας ψιλοχαμός. Έχουν φαγωθεί όλοι και ψάχνουνε. 8 νοματέοι ψάχνουνε. Τι ψάχνουνε? Την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κοπέλα μου. Τι άλλο να ψάχνουνε? 140 στόχους λέει χτύπησε η Αμέρικα στο Ιράν. Και το Ιράν τι έκανε? Απάντησε χτυπώντας τους γειτόνους.

Εξήγησέ μου το και εμένα, Ευάγγελε, αυτό. Ανοίγουν, κλείνουν τα στενά του Ερμούς. Πόρτα έχουν βάλει και οι μεν και οι δε.

a genuine one. Για αυτά που λες Μανολάκη, έπρεπε να παίζω τώρα τον Κυριστρούλα, γιατί είναι η εποχή που όλοι οι κομματαρέοι και οι υποδέλφοι που θέλουν σημεία καρέκλα γυρίζουν ανά την Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω, αγοράστε μεγάλα καλάθια, καλάθια του Θα, γιατί τα Θα ξεχειριστούν.

105,1 μουσικό κανάλι. Την Πέμπτη θα βγαίνουμε και από την πάντα σας στον Άγιο Νικολομίσκας. Προς το παρόν ακουγέμαστε διαδικτυακά www.musicokanali.gr και είμαστε παντού.

Όπως το λες τώρα, ένα εσπρεσάκι εκεί στη... με Άντρου και Πετραγκογιώργη, θα το πει ο αγόρι μου, αλλά μου πέφτει λίγο μακριά. Μ' αρέσει πάντα εκεί στο Bakery and Coffee του Βενέρη, γιατί όση ώρα πίνεις τον καφέ σου μοσχοβυρίζει από μέσα το φρεσκοψημένο ψωμί και βλέπεις τις βιτρίνες γεμάτες καλούδια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη.

0: mind.
1: Εσείς. Σοβαρευτείτε. Ναι, εντάξει. Και εμένα μου έστειλε ο διάδοχος έτοιμα φιλίας. Όπως το λένε, ο Ντεγκρές, ναι, μου έστειλε έτοιμα φιλίας. Σου λέει τρελό. Τρελός είναι. Τρελός είναι. Αυτός μπορεί και να.

ξανά μανάμ, καλημέρα Γιάννο. Πάμε για αλλαγή ώρας, πάνω και μισό την κούπα μου καφέ και έρχομαι. Μην κουνηθείτε, έχουμε ακόμα.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Θεέ μου κάνε καρδιά αν το χάσουμε, το ξανάβαλα. Και να τα ακούσουμε όλο. Είναι και η αλήθεια. It's the end of the world as you know it. Όχι μόνο εν Ελλάδη, παγκόσμια.

105,1 μουσικό κανάλι μέρος Βου. Το Α το χάσατε. Και καλά να πάθετε, ας προσέχατε.

Αν μόλις τώρα ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας, πρέπει να τα ακούσετε, γιατί η σημερινή εκπομπή είναι όλη αφιερωμένη στα 11 κριτικάκια που με επισκέφτηκαν το Σαββατοκύριακο.

πώς να το κάνουμε, Αντωνάκη μου, καθένας με την τρέλα του. Υπάρχουν και αυτοί που περιμένουν, λέει, να δούμε ποιοι θα γράψουν το οικονομικό πρόγραμμα του ωραίου Μπρούμελ. Δεν ξέρεις ποιοι. Αυτοί που γράψαν και το προηγούμενο. Που μας αυτό, το αυτό και εξακολουθούμε να αυτό.

καλέ μου κύριε, δεν ξέρω που ακριβώς βρισκόσαστε και τι ακριβώς κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει βρε. Και να προσέχετε λιγάκι παραπάνω, γιατί κοίταξε να δεις τώρα, βέβαια φταίνε οι δρόμοι, φταίνε και οι αστυνόμοι, φταίει και ο τρόπος που οδηγάνε οι άλλοι, όχι εμείς, εμείς είμαστε μια χαρά. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: said, are you gonna be my girl?
1: Ρε Χριστό, μελωδιάσαμε εν αρχή. Δεν μπορούμε να μελωδιάζουμε 2 ώρες. Θα μας πάρει ο ύπνος. Ζέστη, καλοκαίρι, μπυρίτσες, ξέρεις τώρα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη μου. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Be well wherever you are. You're listening 105.1 straight from Heraklion, Crete.

Πρόσεξε για να καταλάβεις τι γίνεται. Πετάχει ο 32 και είπε, ρε παιδιά, να κάνουμε μια σοβαρή εκπομπή μια μέρα. Ακόμα τον δέρνουν οι άλλοι.

Έχουμε καιρό να ακούσουμε και το επόμενο. Πάρα πολύ καιρό θα έλεγα. Ξεχνιέμαι ρε παιδί μου, ξεχνιέμαι, είναι τόσα πολλά. Όχι ρε Τάκη, όχι. Κι άλλος έφυγε από εκεί. Και μου λες αμήνει κανείς στο τέλος να κλείσει την πόρτα. Πόσοι μείνανε. Κοίταξε. Του όφα. Όφα είπαμε. Όπου φυσάει ο άνεμος. Αλλά και ο Κεδίκογλου. Αλλή, αλλή. Smoking filthy tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black.

Me and my monkeys. Me and my monkeys. Και βέβαια είμαστε πιο πολλοί από αυτούς. Αλλά αυτή είναι στη Βουλή των Ελλήνων, ναι. Εμείς 50 νοματέοι, εδώ, όλοι μαζί σε έναν τόπο.

που πληρώνει φόρο για τον επόμενο χρόνο, έστω και αν δεν ξέρει αν η επιχείρησή του θα υπάρχει. Κατά τα άλλα βεβαίως δόσεις. Δόσεις και ξαναδόσεις. Αλλά για να δώσεις πρέπει να έχεις. Και για να έχεις πρέπει να βγάζεις. Και για να βγάζεις πρέπει να σου μένει για κάτι και να μην στα παίρνουν όλα. Άστα, άστα.

Ωραία, τα λέω και τα ξαναλέω, αλλά ποιος τα ακούει. Προσοχή λίγο στη θάλασσα, χάσαμε άλλη μια σταλίδα, ε. Κοίταξε να δεις. Χρειάζεται λίγο μυαλό. Πάμε για αλλαγή, μη ώρα, έρχομαι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery and Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Αυτές οι ανησυχίες σας απάντησαν. Κι όμως και το νέο αεροδρόμιο θα φτάσει ισίως στο τέλος του κάποτε. Και οι δρόμοι καινούριοι όλοι γίνονται. Τις προάλλες πέρασα από μια μπάντα προς τα εκεί. Είδα δύο εργάτες και δουλεύανε.

Όλο ανησυχίες μου είσαι τώρα τελευταία. Μην ανησυχείς. Όπου να είναι. Δεν είναι όπου να είναι. Πρέπει να ξεκινήσουν θερινέ εκπτώσεις. Μεγάλη συμβουλή για τους καταναλωτές. Πρέπει πάντα να προσέχετε ένα πράγμα. Πρέπει να έχετε φράγκα.

Αντράκι μου, έχουμε περάσει το τελευταίο ενημείωρο. Τα χάσες σούλα. Θα σε αφήσω στην ίδια τάξη για να μάθεις. 105,1 μουσικό κανάλι. Συντροφιά μας όπως κάθε μέρα. Βενέρης Bakery and Coffee. Πετρακογιώργη και με Άνδρου. Με Άνδρου και Πετρακογιώργη γωνία. Στο Μασταμπά.

Robert Plant, αγόρι μου, little by little. Σιγά σιγά, αγάλι αγάλι γίνεται η vodka Bloody Mary. Δικό μας. Όσο για αυτή την ιστορική συμφωνία, ξέχασε την. Έχουμε πυράβλους, πρέπει να τους καταναλώσουμε για να φτιάξουμε καινούργιους πυράβλους. Θα βγάλουμε και κανένα φράγκο ρε παιδί μου. Τι φταίει ο Κοσμάκης? Ω, έλα σου.

Κωστή μου, δώσε τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον καλό τον κόσμο. Εγώ έλεγα ότι τώρα θα ξυπνάτε εν Ηρακλείο. Κοίταξε να δεις, μπορείτε να ζητήσεις την αποζημίωση των 600 ευρώ, αν δεν το ξέρεις, για καθυστέρηση. Oh yes, oh yes, why not. Καλό χαρτζηλίκι θα είναι.

και ξανά παράπονα από εδώ, από εκεί, αφού το είπε ο Διονύσης ο Σκηνάς. Οι αγρότες ήδη έχουν πάρει 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι αγρότες το ξέρουνε.

Ναι, ναι, το βρίσκω φοβερό και τρομερό. Πού τα βρίσκεις, μωρέ? Πήγε ποιος, ο Γιώργος, όχι, δεν λέω το επίθετο του. Πήγε οικογενειακός για ρίγανη. Μα γι' αυτό είχα εγώ μια ανησυχία. Θα πάει, δεν θα πάει. Είσαι για να σε.

Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το έχω αναφέρει καθόλου σήμερα. Καλοκαιράκι, λίγο νεράκι σε ένα μπολ, λίγη τροφούλα για τα δεσποτάκια που είναι παντού. Και αφήστε τους κακούς στην κακία τους. Αν και δώσει λίγο παραπάνω σημασία, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος που τον ενοχλεί ακόμα και το νερό.

Έχουμε πολύ χρόνο, πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, αγόρι μου. Και βέβαια το ξέρεις ότι αυτά που ζητάς σήμερα θα κοστούν αύριο. Σήμερα ήταν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο όλο στα παιδιά που με επισκέφτηκαν από την Κρήτη. Και βεβαίως είναι μαζωμένοι για μάσα αυτή την ώρα. Γιατί από γεματάκι τους πάνε στο Ηράκλειο με καθυστέρηση.

κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια και κακά κορίτσια και άλλα παιδινά. Πάμε σιγά σιγά για τέλος. Εδώ θα σας χαιρετήσω και βεβαίως μην ξεχνάτε, είμαστε κοντά σας Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 έστω τέλος του μηνού. Άντε!

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105.

0: Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

us.

0: time has come for a new beginning. It's time to draw a new line in the sand. Time to clean the slate, go back to 1948. Before the settlers stole the land. When Grandma's key unlocked the door, and everyone revered the olive tree.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Life was sacred, everyone. Εδώ είμαστε, Δευτέρα απόγευμα στο Ηράκλειο. Η ώρα που η ημέρα υποτίθεται ότι αρχίζει να χαλαρώνει. Μόνο που το Ηράκλειο δεν έχει ενημερωθεί ακόμη. Κόσμος κολλάει, τα αυτοκίνητα γεμίζουν τους δρόμους. Και κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που ψάχνει πάρκι. Δεν τον έχει δει κανείς εδώ και ώρα. Ελπίζουμε να είναι καλά. Καλή εβδομάδα λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το πραγματικό τους όνομα. Τσαγκαρό Δευτέρα. Η μέρα που ανοίγεις τον υπολογιστή, κοιτάζεις την οθόνη και για λίγα δευτερόλεπτα δεν θυμάσαι ούτε τον κωδικό σου. Ούτε τι ακριβώς κάνεις εκεί. Εντάξει, εντάξει. Η Δευτέρα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το ραδιόφωνο, γιατί σήμερα ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλη γκρίνια, από αυτήν έχουμε δική μας, δεν εισάγουμε. Χρειάζεται όμως λίγη ενέργεια, καλή διάθεση, ένα μικρό σμπρόξιμο για να πάρει μπροστά η εβδομάδα. Και αρκετό χιουμόρ ώστε να μην στρίψουμε όλοι μαζί στην παραλιακή και συνεχίσουμε ευθεία μέχρι την Αμμουδάρα. Υπάρχουν οι μεγάλες τραγωδίες της ζωής και υπάρχουν και οι μικρές τραγωδίες της Δευτέρας. Εκείνες που δεν γράφονται στις εφημερίδες, αλλά δοκιμάζουν καθημερινά το χαρακτήρα μας. Όπως να φτιάχνεις καφέ και να ανακαλύπτεις ότι τελείωσε η ζάχαρη. Να ετοιμάζεσαι να φύγεις και να μην μπορείς να βρεις τα κλειδιά που κρατάς ήδη στο χέρι σου. Να φτάνεις σχεδόν στην ώρα σου και ο μπροστινός σου να αρχίσει να ψάχνει θέση πάρκινγκ στη γνωσού, με την υπομονή αρχαιολόγου και την αισιοδοξία ανθρώπου που δεν έχει ξαναέρθει στο Ηράκλειο. Και βέβαια, το πιο σημαντικό, να ανοίγεις τα μηνύματα της δουλειάς και να διαβάζεις όταν βρεις λίγο χρόνο. Παιδιά, αυτό το όταν βρεις λίγο χρόνο από το προϊστάμενο είναι σαν το τίποτα της γυναίκας. Μια δωρεά φράση που σημαίνει άφησε ό,τι κάνεις και ασχολήσου τώρα. Η κορυφαία μικρή τραγωδία όμως είναι άλλη. Να ξυπνάς με την αίσθηση ότι είναι Παρασκευή ή έστω Κυριακή και κάποιος χωρίς ίχνος ανθρωπιάς να σου θυμίζει ότι είναι Δευτέρα. Αυτό δεν είναι ενημέρωση. Αυτό είναι φέρτε μου ένα γκρεμό να πέσω. Για να δούμε όμως και τι άφησε πίσω του το σουκού. Παραλίες, βόλτες, γεμάτες καφετέρειες, εκδηλώσεις στα κηποθέατρα, βραδιές όπερα στην Κρήτη και μια συλλογική άρνηση να αποδεχτούμε ότι η Κυριακή έχει μόνο 24 ώρες. Στη Λότζια πραγματοποιήθηκε και θελοντική αιμοδοσία, μια όμορφη και ουσιαστική κίνηση, γιατί μέσα σε όλο το θόρυβο της καθημερινότητας υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που σταματούν για λίγο και δίνουν κάτι πραγματικά σημαντικό. Και αυτό αξίζει να το λέμε. Κατά τα υπόλοιπα, το Σαββατοκυριακό ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι παρέες είπαν θα φύγουν νωρίς, δεν έφυγαν νωρίς. Και σήμερα όλοι κυκλοφορούν με ένα καφέ στο χέρι, προσπαθώντας να πείσουν τους υπόλοιπους ότι κοιμήθηκαν κανονικά. Μια ολόκληρη κοινωνία χτισμένη πάνω στην αλληλοκατανόηση και στην καφέινη.

Πάμε στα δικά μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Είναι η 194η ημέρα του χρόνου. Μένουν ακόμα 171 ημέρες μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26. Άρα έχουμε χρόνο, όχι για όλα, αλλά σίγουρα για να αναβάλουμε άλλη μια φορά εκείνο που υποσχεθήκαμε ότι θα ξεκινήσουμε από Δευτέρα. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 14 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 35 το βράδυ. Μια μεγάλη καλοκαιρινή ημέρα, αρκετή για δουλειά, υποχρεώσεις. Τελεία. Τα υπόλοιπα ξεχάστε τα. Στο εορτολόγιο τώρα δεν βλέπω κάποιο όνομα να γιορτάζει. Και πάμε στον καιρό. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα είναι καθαρός, φωτεινός και απολύτως αποφασισμένος να μας θυμίσει ότι βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Η θερμοκρασία σήμερα κινείται περίπου στους 31 με 34 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους γύρω στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα βρίσκεται στους 31. Ενώ στις 9 το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει περίπου στους 27, δηλαδή θα δροσίσει. Εντάξει, θα δροσίσει με την πολύ γενναιόδορη ερμηνεία της λέξης δροσκιά, γιατί όταν όλη μέρα ο ήλιος έχει ψήσει τα τσιμέντα, τις ταράτσες και την άσφαλτο, το βράδυ δεν δροσίζει. Απλώς είναι σαν να χαμηλώνεις το φούρνο από τους 220 στους 180. Για την Κρήτη βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό νερό, σκιά, λιγότερη ηρωισμή, περισσότερη προσοχή στους ηλικιωμένους και στα παιδιά και λίγη περισσότερη σκέψη για τους ανθρώπους που εργάζονται έξω και όλους όσοι περνούν τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας στο δρόμο. Για εκείνους η ζέστη, είπαμε, δεν είναι απλώς ένας αριθμός στην πρόγνωση. Είναι συνθήκη εργασίας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και επειδή κάθε Δευτέρα χρειάζεται ένα μικρό ξεκίνημα, κρατήστε αυτό, δεν χρειάζεται να κερδίσουμε ολόκληρη την εβδομάδα μέσα σε μία ημέρα. Αρκεί να κάνουμε σήμερα ένα σωστό βήμα και να μην παραδώσουμε από το πρωί τα κλειδιά στη Δευτέρα. Παραδείγματος χάρη, βάλτε ένα μικρό στόχο, κάτι συγκεκριμένο, κάτι που μπορεί πραγματικά να γίνει. Ένα τηλεφώνημα που αναβάλλεται, μια δουλειά που έχει μείνει λίγο πίσω, μια απόφαση που περιμένει ή απλώς να φτάσετε μέχρι την Παρασκευή χωρίς να απαντήσετε απότομα σε ομαδικό μήνυμα. Και αυτό προσωπική νίκη θεωρείται. Μη ζητάμε και θαύματα από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, το Ηράκλειο συνεχίζει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Το φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026 απλώνεται σε όλη την πόλη με περισσότερες από 125 εκδηλώσεις και πολλές από αυτές με ελεύθερη είσοδο. Απόψε στις 9 στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης πραγματοποιείται η συναυλία Γέννηση Δεύτερη με το Χάρη Φασουλά και τη φιλική συμμετοχή του Νίκου Στρατάκη. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η συναυλία αυτή γίνεται για την υποστήριξη του χαμόγελου του παιδιού. Πάμε και στη μουσική μας, να δούμε και τι θα παίξουμε σήμερα. Μουσικά σήμερα δεν θα ακολουθήσουμε ένα μόνο δρόμο. Θα ξεκινήσουμε χαλαρά με blues, υπόγειο ρυθμό. Θα περάσουμε από ψυχεδελικά τοπία, κινηματογραφικές κιθάρες, σκοτεινή ηλεκτρονική μουσική και βαθύ groove. Από εκείνο που δεν φωνάζει για να το προσέξεις, αλλά σε κερδίζει λίγο-λίγο.

Να συστηθούμε όμως, μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι που το επισκεφτήκαμε και περάσαμε και πολύ όμορφα και το αγαπάμε και πάρα πολύ. Όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicocanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Και τώρα η στιγμή που περιμένετε, γιατί πριν περάσουμε στη μουσική, πάντα σας έχω πει ότι έχουμε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, έκπληξη πρώτη παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, Σινέ Στούντιο. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Και αυτό το καλοκαίρι το μουσικό κανάλι 105,1 σας στέλνει στις δύο μεγαλύτερες μουσικές βραδιές του Ιουλίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ο Γιώργος Σαμπάνης. Και λίγες ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 21 Ιουλίου, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με μια σπουδαία επαιτειακή συναυλία στο Τεχνόπολης Ανοιχτό Θέατρο, έχοντας μαζί του ως ξεχωριστό καλεσμένο το Βασίλη Σκουλά. Το καλύτερο, το μουσικό κανάλι 105,1 σας χαρίζει προσκλήσεις και για τις δύο συναυλίες, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τον Γιώργο Σαμπάνη, ενώ άλλοι δύο θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τον Γιάννη Κότσιρα. Πώς γίνεται αυτό? Απλά με ένα τηλέφωνο. Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν κι ούτε κι εμείς.

Να στείλω και την καλησπέρα μου στη Φένια, στον Ηλία και στο Στέλιο που μας ακούνε από το αυτοκίνητο και μόλις κερδίσανε και δύο εισιτήρια για το σινεμά. Συγχαρητήρια παιδιά, ήταν η τυχερή σας μέρα σήμερα. Έχει χάρη που έχετε καλή μαμά, ε!

Είπαμε μουσικό κανάλι, ακούμε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια

0: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Αλλά επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε, δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης κάνει δώρο σε 10 τυχερούς ακροατές εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς, ε. Όπα, όπα, μη φεύγετε, έχουμε κι άλλα. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Τεχνόπολης για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Λίγες μέρες αργότερα, τη Δευτέρα 21 Ιουλίου, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με μια σπουδαία επαιτειακή συναυλία στο Τεχνόπολης, ανοιχτό θέατρο, έχοντας μαζί του ως ξεχωριστό καλεσμένο το Βασίλη Σκουλά. Τώρα έρχεται το καλύτερο, γιατί το μουσικό κανάλι 105,1 σας χαρίζει προσκλήσεις και για τις δύο συναυλίες. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τον Γιώργο Σαμπάνη, ενώ άλλοι δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τη μεγάλη επαιτειακή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

καλησπέρα και στο φίλο μου το Στέφανο, πάντα με την καλή κουβέντα στα χίλια. Ευχαριστώ πολύ Στέφανε. Και εσύ είσαι εξαιρετικό παιδί.

Αυτή είναι η Σουηδέζα Τιτίγιο που κατέκτησε τον κόσμο το 2001 με το αυθεντικό Come Along, το οποίο γράφτηκε από τους Peter Svensson και από τους Cardigans και τον Joachim Berg τον Kent. Εδώ το ακούμε στο ατμοσφαιρικό Echo Night Remix. Η Τιτίγιο, είπαμε, είναι τεροθαλής αδερφή της Nene Cherry. Κουβαλάει μια σπουδαία μουσική κληρονομιά και το κομμάτι αυτό έμεινε στην ιστορία ως η απόλυτη γέφυρα μεταξύ της σκανδιναβικής μελαγχολίας και της soul ευαισθησίας.

Και από τον παγωμένο βορρά επιστρέφουμε στα δικά μας λιμέρια με ένα καλλιτέχνη που ξέρει να πετάει υψηλά. Αυτός είναι ο Leon of Athens, δηλαδή ο Τιμολέον Βερέμης, γνωστός ως Leon of Athens, μας χαρίζει το Aeroplane από το άλμπουμ του Global του 2014. Το κομμάτι αυτό σε παραγωγή του Tony Dugan καθιέρωσε το Λέοντα στη διεθνή indie pop σκηνή. Η ιστορία του κομματιού συνδέεται με τα συνεχή ταξίδια του μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου, αποτυπώνοντας την αίσθηση της φυγής και την αναζήτηση νέων οριζόντων μέσα από ένα φωτεινό αλλά και νοσταλγικό ήχο.

Οι μηχανές του αεροπλάνου σβήνουν και μια ήσυχη νυχτερινή οδήγηση ξεκινά στους δρόμους της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Material από το Liverpool μας προσφέρουν το απόλυτο road trip κομμάτι. Το αφιερώνω στο φίλο μου το Γιάννη και τη φίλη μου την Ελένη που μας ακούνε καθοδόν. Το τραγούδι περιγράφει μια φυγή από την καθημερινότητα. Η ιστορία λέει ότι το κομμάτι γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής νυχτερινής οδήγησης, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την πίεση της έβρεσης δισκογραφικού συμβολέου. Έμεινε στην ιστορία ως ένας ύμνος της σοφίστη pop.

Εντάξει, παράπονο δεν πιστεύω να έχετε. Μέχρι και psychedelic rock παίζουμε σήμερα, ε. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο φίλο μου τον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Έχει τα πάντα, παιδιά! Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή τη είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι, ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Πάρα θα είμαστε μέχρι τις 8. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ήταν η προθέρμανση. Τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Λοιπόν, επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε και σας έχουμε πει ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις και δεν θα σας αφήσουμε και έτσι, το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης κάνει δώρο σε 10 τυχερούς ακροατές εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Και επειδή το καλοκαίρι είναι μεγάλο, το μουσικό κανάλι 105,1 σας στέλνει στις δύο μεγαλύτερες μουσικές βραδιές του Ιουλίου. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Λίγες μέρες αργότερα, τη Δευτέρα, 21 Ιουλίου, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με μια σπουδαία επαιτειακή συναυλία στο Τεχνόπολης Ανοιχτό Θέατρο και αυτός, έχοντας μαζί του όμως ως ξεχωριστό καλεσμένο τον Βασίλη Σκουλά. Το καλύτερο, το μουσικό κανάλι 105,1 σας χαρίζει προσκλήσεις και για τις δύο συναυλίες. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τον Γιώργο Σαμπάνη, ενώ άλλοι δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία ατομική για τη μεγάλη επαιτειακή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα. Για όλα αυτά, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο, όχι στη σκανδάλη, στο πληκτρολόγιο, παιδιά. Δεν θέλουμε αίματα εδώ.

Έχετε παρατηρήσει ποτέ τι συμβαίνει όταν σου πέφτουν μερικά κέρματα στο πάτωμα και βιάζεσαι να τα μαζέψεις? Χωρίς καν να το σκεφτείς, τα χέρια σου εκτελούν μια απίστευτα συντονισμένη χορογραφία ακριβίας. Ο αντίχειρας και ο δείχτης ενώνονται σφιχτά για να γραπώσουν το νόμισμα. Ο μέσος τεντώνεται όσο περισσότερο μπορεί για να φτάσει το επόμενο, ενώ ο παράμεσος και το μικρό δάχτυλο κλείνουν προς τα μέσα, λειτουργώντας σαν δίκτυα ασφαλείας για να κρατήσουν όσα έχεις ήδη μαζέψει. Αυτή η καθημερινή αυτόματη κίνηση κρύβει πίσω της ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της ανθρώπινης εξέλιξης. Όπως εξηγεί ένας βιολογικός ανθρωπολόγος, απαντώντας στην απορία της 8χρονης Μπέτη από την Καλιφόρνια, το γεγονός ότι τα δάχτυλά μας δεν είναι ισομεροί δεν αποτελεί σχεδιαστικό λάθος, αλλά το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας του ανθρώπινου είδους. Κάθε δάχτυλο στο χέρι μας έχει το δικό του εξειδικευμένο μήκος, επειδή εξυπηρετεί έναν εντελώς διαφορετικό σκοπό στην καθημερινότητά μας. Ο μέσος, το κέντρο βάρους, είναι το μακρύτερο δάχτυλο και λειτουργεί ως ο κεντρικός άξονας ολόκληρο του χεριού. Το μήκος του είναι απαραίτητο για να καθοδηγεί τις κινήσεις και να προσφέρει ισορροπία, ενώ συνεργάζεται με όλα τα υπόλοιπα δάχτυλα για να αγκαλιάζει μεγάλες επιφάνειες. Ο παράμεσος είναι η δύναμη, λίγο κοντύτερος από το μέσο αλλά πιο πιστός του σύμμαχος. Μαζί δημιουργούν τη δύναμη της λαβής, είτε σηκώνεις μια βαριά τσάντα με ψώνια είτε κρατάς ένα ρόπαλο. Αυτοί οι δύο κρατούν το χέρι σου σταθερό. Ο δείχτης είναι η ακρίβεια. Είναι πιο κοντός, εξαιρετικά εύκαμπτος και μπορεί να κινηθεί αυτόνομα πιο εύκολα από τους άλλους. Αυτό το καθιστά το απόλυτο εργαλείο για εργασίες που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς, όπως το γράψιμο, η πληκτρολόγηση ή το πάτημα ενός μικρού κουμπιού. Και το μικρό δάχτυλο είναι το στήριγμα. Μπορεί να είναι το μικρότερο, αλλά η δουλειά του είναι κρίσιμη. Σταθεροποιεί την εξωτερική πλευρά της παλάμης. Χωρίς αυτό θα ήταν αδύνατο να κρατήσει σταθερά αντικείμενα μεγαλύτερα από το χέρι σου, όπως μια μπάλα μπάσκετ ή ένα μεγάλο μπουκάλι νερό. Το υπερόπλο ακούει στο όνομα αντίχειρας. Αν και όλα τα δάχτυλα έχουν τη χάρη τους, ο αντίχειρας είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Έχει μήκος περίπου τα 3 τέταρτα του δείχτη, όμως η μοναδική του άρθρωση του επιτρέπει να περιστρέφεται και να κινείται κατά μήκος της παλάμης, ακίζοντας ξεχωριστά κάθε άλλο δάχτυλο. Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται αντίθετος αντίχειρας και αποτελεί ένα από τα πιο ευέλικτα χαρακτηριστικά του σώματός μας. Χωρίς αυτή την ανατομική ιδιαιτερότητα, απλές καθημερινές κινήσεις όπως το να κρατήσεις το πιρούνι, να στρίψεις το καπάκι ενός βάζου ή να χρησιμοποιήσεις το smartphone σου θα φάνταζαν ακατόρθωτες.

Η εξέλιξη είναι αυτή που διαμόρφωσε το ανθρώπινο χέρι με βάση τις ανάγκες επιβίωσης. Οι προγονείς μας βασιζόνταν στα χέρια τους για να σκαρφαλώνουν, να χτίσουν καταφύγια και να κατασκευάσουν τα πρώτα τους εργαλεία. Όσοι διέθεταν χέρια που επέτρεπαν ταυτόχρονα ισχυρό πιάσιμο και χειρουργική ακρίβεια, είχαν σαφώς περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν και να μεταδώσουν τα γονίδια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μακρύ μεσαίο δάχτυλο το μοιραζόμαστε με άλλους πιθήκους, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία του στο πέρασμα των χιλιετιών.

τελικά το σχήμα και το μέγεθος των χεριών μας είναι αποτέλεσμα ενός τέλειου συνδυασμού βιολογίας, κληρονομικότητας και περιβάλλοντος. Αυτός είναι ο λόγος που τα μέλη μιας οικογένειας έχουν συχνά παρόμοια χέρια, διατηρώντας ωστόσο τη μοναδικότητά τους. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πιάσεις ένα στυλό, θα κρατήσεις ένα ποτήρι ή θα μαζέψεις βιαστικά κάτι που σου έπεσε, ρίξε μια ματιά στα δάχτυλά σου. Δεν έχεις απλώς 5 απολύξεις στο χέρι σου, αλλά ένα από τα πιο εξελιγμένα, πολυμορφικά και θαυμαστά εργαλεία που δημιούργησε ποτέ η φύση.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Λοιπόν. Εάν ψάχνετε για μία ακόμη συνηθισμένη συχνότητα, είστε σε λάθος μέρος, το ξέρετε. Εδώ δεν κάνουμε απλώς ραδιόφωνο, δημιουργούμε την απόλυτη μουσική εμπειρία της ημέρας σας με καθαρό ήχο, αστήρευτη ενέργεια και ανθρώπους που ελπίζω να ξέρουν να μιλάνε στην ψυχή σας. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά?

γιατί φυσικά εδώ στο μουσικό κανάλι ξεκινάμε από το πρωί και τελειώνουμε μέχρι το βράδυ. Καλά, ο Παπαδοκοτσόλης μας έχει χαιρετήσει. Αυτή την ώρα πρέπει να πίνει το κοκτέιλ του σε παραλίες ονειρεμένες, εξωτικές. Να μας ακούει από κάποιο ραδιοφωνάκι και να χαμογελάει. Και είμαστε εδώ οι ήλωτες. Χαλάλι του, γιατί το πρωινό μαγκαζίνο ελπίζω να επιστρέψει σύντομα κοντά σας, 8 με 10. Κύριε Γιώργο, ετοιμάζεστε για επιστροφή. Η Σκυτάλη περνάει όμως ένα ζωντανό θρυλό. Μιλάμε για τον άνθρωπο που όλη η μουσική παραγωγή και DJ στα μαγαζιά θα έπρεπε να πληρώσουν ως φόρο τιμιστός φουγκαρόσιμο. Ο μοναδικός Νίκος Φουγκαράς έρχεται να δώσει μαθήματα μουσικής αισθητικής και να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Κάθε μέρα 12 με 2 εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1. Στην απογευματινή ζώνη και στο κλείσιμο της ημέρας, εκεί που οι ρυθμοί πέφτουν, αλλά είπαμε, η ποιότητα ανεβαίνει. Έρχεται ο Δήμος Κιβωτίδης, έτοιμος να σας ταξιδέψει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές της πόλης. Γι' αυτό μείνετε συντορισμένοι και απολαύστε την καλύτερη παρέα των Ερτζιανών.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας. Εκεί που συνήθως συμβαίνουν τα καλύτερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Τελευταία στροφή για σήμερα. Βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση. Και πάμε να ακούσουμε μουσικούλα.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για ακόμα 15 λεπτά. Και επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε, το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης κάνει δώρο σε 10 τυχερούς ακροατές εισιτήρια για σινεμά και όχι μόνο. Τεχνόπολης Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Επίσης, ο Γιώργος Σαμπάνης την Παρασκευή 17 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Λίγες μέρες αργότερα, τη Δευτέρα 21 Ιουλίου, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με μια σπουδαία επαιτειακή συναυλία στο Τεχνόπολης Ανοιχτό Θέατρο, έχοντας μαζί του ως ξεχωριστό καλεσμένο τον Βασίλη Σκουλά. Τώρα έρχεται το καλύτερο. Το μουσικό κανάλι 105,1 σας χαρίζει προσκλήσεις και για τις δύο συναυλίες. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τον Γιώργο Σαμπάνη, ενώ άλλοι δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για τον Γιάννη Κότσιρα. Πώς? Παίρνοντας το 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια για το σινεμά και οι προσκλήσεις για τις συναυλίες κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο. Μουσικό κανάλι 105,1, η μουσική παίζει και εσείς κερδίζετε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας διαδρομής. Σήμερα δεν είχαμε μία λίστα τραγουδιών, είχαμε μία διαδρομή από το φως, το σκοτάδι, από το δρόμο προς το εσωτερικό τοπίο. Από όσα μπορούμε να εξηγήσουμε σε εκείνα που αφήνουμε τη μουσική να τα πει καλύτερα. Το Ηράκλειο έξω συνεχίζει να κινείται, τα φώτα σε λίγο θα αρχίσουν να ανάβουν. Οι παραλιακοί, όπως πάντα, γεμάτοι. Οι παρέες να αρχίσουν να μαζεύονται και κάποιοι ακόμη να ψάχνουν πάρκιν. Άνθρωποι με πίστη, κουράγιο και υπερβολικά αισιόδοξη σχέση με την πραγματικότητα. So... Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο ήμουν ο Δήμος Κιβωτίδης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να θυμάστε... Αφού παίζει το Cat People και το Putin Out of Fire, μερικές φωτιές δεν χρειάζεται να τις σβήσεις, αρκεί να μάθεις να μην στέκεσαι πολύ κοντά. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο, πρώτα ο Θεός.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Yes. Come. Fire.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Please, friends. You ready?

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: feeling.
1: Just feeling.